entre pedazos de mujeres modas. Μια μαύρη γάτα συνήθισε να κάθεται στο μαξιλάρι της βεράντας μου.